0: καλά που εθένε.
1: Στο δύο θα ράδιο Μουσαμπίκη, κοπένι μου τένου βρω να μαμπάσα αλβατάλου. Αν όρμα θα είναι μαμπάσα λίζουν οι τσόμπο, όχι εγώ αδαμπνώ σκάτσι πως μαλαμπο ματάνα μαράρου, για κέτσινο, για λόγε. Μου ήρουν ο Σεπτέμβρο, για κέτσινο, για μαμπάσα λίζουν οι τσόμπο, όχι εγώ αδαμπνώ σκάτσι Mabasa ba uchugu wa skachipo sintino anede daikana. Naro mina dhopadu wafika kwa na miindi samiki muzima ya we nivurua ne dhopadu we sinezugu nilozugu cha mikombo we simpako mapoto. Oko sogoro miindi na mitala makumele nda na maka ni mpuno mradio ni. Na mala diga kwana miraru
0: otumbule matabu
1: mudidi onakale udana do padu wa the province gina Zambezia na ezugu munuri mamnilo vrua na mixelu vam Zambezia miraru mitala kumina mitalu mudidi onakale udana mipaganyo zamana murun maganyo
0: mio ditakune
1: miraru mitala makumeli mnilo vrua na mabasa a muyana
0: simadugudon difuna sezelevele
1: babene yanani fie okomoni wa mabasa ba a uchugu wa rabu nusikachi posi malabo matana mararu mwerubu nwa setembro
0: ndamu yoche mwaza kangwa mwune senselo
1: ziwani wila uli na nyua kuno mkombo ndudene mkunyo malabo tene mwana mwyoje walizo inrabulia hotu wenzirant na Belton Kasimu yanani kamido na juli poso kulo makina nukapula na mazumo tene na uo bani yoi mkale parijoko na vina nutamalaga ni kakamwe yo musa kula radio Mozambique ochigoni ngoko.